0: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
1: Hi, it's Lisa.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Πέτρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσόκο λόκο και έπαθε τσόκο μπλόκο.
1: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσόκο λόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: Grande.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: I'm Calvin Harris.
3: Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
5: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος Κυμπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, η ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, η ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Στον ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την προφυλακισμένη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Νέο ισχυρό σοκ για τον καγκελάριο Μέτς μετά τις τοπικές εκλογές στα κρατήδια Μακλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και Βερολίνου. Το κόμμα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης καταποντίστηκε και έμεινε εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Καλπάζουν οι ακροδεξοί του ΑΕΦΔΕ. Έρχονται πρώτοι με δεύτερους τους σοσιαλδημοκράτες. Το Βερολίνο πάλι φαίνεται πως γυρίζει προς τα αριστερά με δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες. Καταραίουν οι σοσιαλιστές, ενισχύονται οι ακροδεξοί. Δεν παρετούμε, λέει πάντως ο Μέρτς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο για επαφές με εταιρείες τεχνολογίας και Ελληνοαμερικανούς. Την πέμπτη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας χτες βράδυ. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τελικά πως τη σκότωσε. Δήλωσε πως θόλωσε. Αρχικά υποστήριζε πως δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης για μια ξαπλώστρα. Κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Ολονύχτια μάχη έδωσαν οι πυροσβέστες με τις φλόγες στον χώνο Λασιθίου. Συνεχίζει να μένεται η πυρκαγιά. Μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνεχίζει ωστόσο τις απειλές. Το ερώτημά μου, όπως είπε, είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Την πρώτη του έκθεση τέχνης με ατομικές δημιουργίες παρουσίασε για πρώτη φορά στη Σανγκάη ο Τζόνι Ντεπ. Η έκθεση του ηθοποιού φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της πόλης. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα για μπόρες το μεσημέρι στα βόρεια. Θερμοκρασία 31 βαθμούς. Συννεφιές και αύριο με πτώση της θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς το πολύ. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα. Πρέπει να γίνει αργία και η Δευτέρα.
4: Ναι,
3: να τελειώνει. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άλμπουμ και ο Γιώργος Καδάς. Εδώ έχουν πει τη σύνταξη να γίνει 3.000. Δεν είναι πιο εύκολο να γίνει η Δευτέρα αργία.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
3: Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έτρωση, άνεμοι βόρειοι 4 από φως, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 23, Κηφισιά 20, Πειραιάς 23, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 23, Λονδίνο 12, Ρώμη 20, Παρίσι 12, Κύπρος 20, Μαδρίτη 19, Κάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Τα δώρα και τα ψέματα. Θα σου το αναλύσω. Πολύ κουβέντα, ρε κορίτσια. Πάμε. Τι κάνεις με τη βαλίτσα στο αεροδρόμιο,

0: Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λοφορός και Βίσου από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα, λοφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος Σαρδιτού και τη λοφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, αλλά και η Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Mm. Και τέλος, κίνηση έχει λοφορός Φιλή στο ρεύμα Νόδου στο Καματερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τι κάνατε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
1: Δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από ένα φαγητό.
0: Μα.
1: Μια τις μοναξιές μου.
0: Ωραία. Ναι. Μια χαρά, εσύ?
2: Δεν έκανα τίποτα. Τίποτα πολύ.
0: Τι έρευνα.
2: Τίποτα.
0: Εσύ?
2: Κάτι φαγητά, κάτι καφέδε. Κάτι αυτά.
1: Εσύ πού πήγες?
0: Εγώ ήμουν εκτός.
1: Εκτός πού?
0: Το Σάββατο έπαιξα μουσική σε ένα πριβέ event στη Σπάρτη. Τι πόλη είναι. Είχα χρόνια να πάω. Δεν υπάρχει πιο καθαρή πόλη στον αιώνα. Πουθενά.
1: Έλα.
0: Τίποτα. Πολύ καλά ήταν. Στο ξενοχείο εκπληκτικό. Μιστράς, Παλάς.
1: Μιστράς.
0: Έχεις πάει
1: ποτέ? Όχι, αλλά ξέρω.
0: Δεν έχεις πάει σε δύο ξενοχείο, ποτέ όμως. Από που τα έχω γυρίσει όλα.
1: Τι έχει μέσα?
0: Αχ, τι έχει μέσα.
1: Έχει σπα.
0: Τα πάντα.
1: Έχει πισίνα.
0: Δύο τεράστιες.
1: Έχει χαμάμα.
0: Χαμάμα να πας στο Ντουμπάι. Θα αφήσει με κανένα 200.000 τσέπη μετά. Μάλιστα, οκ. Θέλω να βάλω τραγούδι.

0: Δευτέρα είναι, έχει γενέθλια. Εντάξει. Του χρόνου θα τα ρυθμίσω να είναι σε άλλη μέρα, να το περάσει καλύτερα. Δευτέρα. Okay. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί και διαθέτετε περισσότερες ιδέες και ταλέντα από όσο μπορείτε εύκολα να χωρέσετε μόνο σε μία κατεύθυνση. Επίσης, είστε στοργικοί και έχετε διάθεση να βοηθάτε τους ανθρώπους γύρω σας. Και γιορτάζουν σήμερα ο Ιωνάς και η Ιωνία.
0: Καλά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Don Feldner, 79 ετών, Αμερικανός κιθαρίστας του το συγκροτήματος των Eagles, έχει γενέθλια σήμερα. Bill Murray, 76, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για τις ταινίες Ghostbusters, χαμένη στη μετάφραση κτλ. Liam Gallagher, 54 ετών, Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης και μέλος των Oasis, γενέθλια. Jason Derulo, 37 ετών, ηθοποιός και τραγουδιστής βεβαίως. Για ό,τι άλλο. Ναι, σαν σήμερα το 1985 η Madonna πετυχαίνει το πρώτο της νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το album Like a Virgin. Στα σημεία το 2002 η Pink είναι για πρώτη φορά στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία με το Just Like a Pill. Πάμε πιο πίσω. Στα σημεία το 1974 το συγκρότημα Backman Turner Overdrive κυκλοφορεί το τραγούδι You Ain't

είναι Yet. Για λέτε παρακαλώ, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Αύριο είναι σημαντική ημέρα, εφόσον σας ενδιαφέρει. Αν θες να γίνεις μέρος μιας ομάδας που ξεχωρίζει, υπάρχει το κατάλληλο ραντεβού για σένα και το οποίο είναι αύριο. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει αύριο, 3η 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Ε? Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το Team Lidl και να δεις από κοντά τον χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που σου προσφέρει ένας top employer για 10 συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Μήπως πρέπει, κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, σε περιμένουν αύριο.

0: Τι ωραία, 7:22 Δευτέρα.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Με τρομάζει, τα ξεχνάω. Λοιπόν, αν μας ακούτε και ειδικά, αν μας ακούτε από αυτοκίνητο, είναι μια ωραία ευκαιρία να αλλάξουμε μια κουβέντα. 2-10-61-46-9-9-7. Μάλιστα, ναι, έχω και μια διπλή πρόσκληση. Προσέξτε με, για την άλλη Τρίτη, όχι αυτή που μας έρχεται, την άλλη, 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Σλιμάν. Έτσι, μετά την αποθέωση που γνώρισε στη Eurovision το 24 με το αισθησιακό Mon Amour, θα το ακούσει. Mon Amour. Λοιπόν, έχει πάει πολύ καλά σε κάποιες συναυλίες, τις λεγόμενες Salle Pleyel.
2: Ωραία
0: που τα λες. Λοιπόν, okay, 2-10. Ποιο γραμμή? Αναβοσβήνουν όλα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, επιλέγει αυτό. Αν είναι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι,
0: δώσε.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει. Ναι, δεν πειράζει, ναι, τι να κάνω. Ναι. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μιχαλή.
0: Επίσης, συναχωμένη, σε ακούω.
3: Όχι, είμαι στο κρεβάτι μου.
0: Α, στο κρεβάτι. Σήκω από εκεί.
3: Στο κρεβάτι.
0: Δεν ξέρω, εγώ. Σήκωση, εγώ δεν μπαίνω μέσα.
3: Εντάξει,
0: σηκώθηκα. Γιατί δεν δουλεύεις πουθενά, θα πας κάνει, θα κάνεις κάτι τη Δευτέρα σήμερα?
3: Όχι, δεν δουλεύω καθόλου, τρώω σύνταξη.
2: Α, τρώει σύνταξη, μπράβο τη.
0: Πες μου κάτι. Μισό λεπτό. Ωραία. Εντάξει, είναι δικιά σου ή του αλλού που έφυγε?
3: Δικιά μου.
2: Ορίστε γυναίκα. Ανεξάρτητα.
0: Ναι, αλλά δεν θα πας όμως. Θα πας να δεις τον Σλιμάν την άλλη Τρίτη.
1: Θα πάει, θα πάει.
3: Ναι, αμέσως πάω.
0: Μόνη σου.
1: Σιγά.
0: Με ποιον?
3: Με τον άλλον που ζει ακόμα.
2: Άχι άλλον.
0: Μισότε, είναι ο πρώτος ή είναι ο δεύτερος, τρίτος? Πόσους έχεις φάει, πες μου.
3: Δεν έχω φάει κανέναν, ναι, όλοι ζουνε, αλλά είναι ο δεύτερος.
0: Α, όλες ζει και ο άλλος. Ο άλλος είναι ευτυχισμένος.
3: Ζουνε, όλοι, ναι, ζουνε.
0: Ο πρώτος είναι ευτυχισμένος, ο πρώτος πρώτος.
1: Χαιρέτησε.
3: Ο πρώτος μου βγήκε ελαττωματικό και τον έστειλα πίσω.
2: Μπράβο, δυναμική γυναίκα.
0: Οκ, μείνε στη γραμμή και κερδίσει το διπλό εισιτήριο.
3: Ευχαριστώ.
0: Ρε εσείς. Εντάξει, ξέρω, είσαστε τίμιοι. Ο πρώτος που τηλεφωνεί βγαίνει. Οκ.
2: Πολύ ωραία.
0: Ωραία εικόνα.
1: Πολύ καλή.
0: Οκ, μια χαρά. Μουά.

0: Sniffing the Tears, Driver's Seat. Ελάτε παρακαλώ να σας θυμίσω ότι μετά το διαφημιστικό break θα επιστρέψουμε με breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε πως γιορτάζει κάποιος δικό σας σήμερα, τίποτα γενέθλια, τίποτα δεν ξέρω. Έχετε καμία επέτειο, μην το ξεχάσετε, θα σας χαλάσει η μέρα. Θα καθαρίσω εγώ. Θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Θέλω ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Okay. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber αυτόματα.
1: 6931-952-952.
0: Και σε αυτή την περίπτωση, όπως πάντα, ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω.

0: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumbly Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.

0: Ελίζα.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
4: Ακούτε το νούμερο 1.

φτάνει πια. Dracula. Έμα. Για λέτε παρακαλώ, έχω μια. Για τα αγόρια μας ακούνε. Θέλω να δώσω ένα tip στους φίλους άντρες που μας ακούνε. Αν ψάχνετε δώρο για την κοπέλα σας και θέλετε να εντυπωσιάσετε, ακούστε με προσεκτικά. Emanuela Cosmetics. Αυτό είναι το trend, αγόρια. Το βλέπω παντού. Σε Instagram, σε TikTok, σε Emanuela Cosmetics.

0: γίνεται χαμός. Όλα τα κορίτσια μιλάνε για το No Filter Needed Foundation που λέει να κάνει το πρόσωπο τέλειο. Είναι σαν να έχεις φίλτρο, ενώ δεν θα έχεις. Ξέρετε ποιο είναι το κόλπο? Είναι προϊόντα που δείχνουν full luxury με premium συσκευασίες και τιμές πολύ καλές.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Η πρόταση είναι να βγείτε ασπροπρόσωποι αγόρια, χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Θα τα βρείτε σε 11 Honda Center στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Έχουμε τηλεφωνήματα. Οκ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Τέλεια. Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να στο θυμίσω, Δευτεριάτικο, έχεις γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, 95,2 Athens DJ ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λες, παρακαλώ να πάρετε τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Έχει γενέθλια σήμερα, να του πείτε να τα κατοστήσει και τον αγαπάμε πολύ. Να είναι γερός και δυνατός, λέει η Σοφία.
1: Ναι, ναι, ναι, η αδερφή μου είναι.
0: Και λέει, πρόσεξε με, να είναι γερός και δυνατός για να μας προσέχει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να είσαι δυνατός και γερός. Κοιμάσαι. Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά.

0: Νεβαγιόλ. Νεβαγιόλ, πώς λέγονται όλα αυτά. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε. Είναι 7:44. Δευτέρα σήμερα θα κάνετε τίποτα, θα πάτε πού, θα βγείτε έξω.
1: Σήμερα Δευτέρα όχι.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Σκεφτούμε να μην βγω Δευτέρα. Γιατί καλό, γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά. Θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
0: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Στο όχι αμάν, εγώ στο είπα.
1: Αμάν.
0: Εντάξει. Και μάλιστα έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
1: Δεν θυμάται.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν μας νοιάζει, δεν θέλουμε να τα μετράμε. Λοιπόν, πες του, λέει, ότι πρέπει να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
0: Οπότε, πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Στο λέω. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
0: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία.
0: Ναι.
2: Ιταλία.
0: Α, πολύ καλός.
2: Ναι, και φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
0: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε η Μαρία.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
0: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Οκ.

0: Μάλιστα, τι ωραία, εντάξει, τα σήμερα. Ελάτε παρακαλώ, πάμε να κάνουμε. Πριν κάνουμε το τηλεφώνημα, ελάτε μισό λεπτό να υπενθυμίσω ότι και αυτή την εβδομάδα και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος. Την Παρασκευή θα σου κάνουν μετά αποκλήρωση άλλο ένα δώρο, τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ολοκένουργια ανεξαρτήτου διάστασης. Okay. Η Δημητρακόπουλος ΑΕ έχει τα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων σε 8 άτοκες δόσεις εφόσον θέλεις. Τα καταστήματα είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή λοιπόν 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear για εσένα. Γι' αυτό στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος που είναι η εταιρεία και μετά το δικό σου όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8.30 εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μπορεί να μας πεις άλλη μια το Viber.
1: Αμέ, 6931952952.

0: ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Διατηρήστε σήμερα την ψυχραιμία σας, καθώς μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό οικονομικό σας θέμα. 6.
2: Από τους διέλυσες.
1: Τι να κάνω.
2: Τους σκόρπισες.
1: Δεν πειράζει.
2: Παρακαλώ.
1: Ταύρος. Η διεκδίκηση ενός οικονομικού σας στόχου θα ανεβάσει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας. 8. Δίδυμοι, αποδεχτείτε μία πρόσκληση και συζητήστε με σοβαρότητα μία σημαντική πρόταση που μπορεί να σας γίνει. 9. Καρκίνος, θα ασχοληθείτε με κάποια πράγματα που δεν έχουν άμεσο όφελος στη ζωή σας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. 7. Λέων, ιδιαίτερες εντάσεις παρουσιάζονται στον επαγγελματικό σας τομέα σχετικά με την προώθηση ενός δημιουργικού σας σχεδίου. 6. Παρθένος, θέλετε να αυξήσετε τα οικονομικά σας, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν σας το επιτρέπουν. 7. Ζυγός, φανείτε πιο συνεργάσιμοι και δοτικοί στους συνεργάτες σας. 8. Σκορπιός, δείξτε θάρρος και ειλικρίνεια για να πετύχετε τους στόχους σας. 9. Τοξότης, δείτε σφαιρικά ένα οικονομικό σας θέμα και εμπιστευτείτε το σε ένα δικό σας άνθρωπο. 8. Εγώ καιρός, ίσως χρειαστεί να δώσετε κάποιες δύσκολες εξετάσεις για να επιτύχετε έναν στόχο σας. 8. Υδροχός, κάποια οικονομικά σας θέματα μπορεί να κάνουν ένα θετικό βήμα αν χειριστείτε την υπόθεσή σας με λεπτότητα. 9. Και τέλος, ίχθυες, οι περιστάσεις δεν σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με άνεση αυτά που θέλετε, γι' αυτό κάντε υπομονή. 7.

0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: 11 χρόνια.
8: Έντονος Βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 40% φθηνότερα 2,69. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσει εξηγήσεις για την επίμαχη φωτογραφία. Θέμα ορών οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στο τραπέζι παρεμβάσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα κατεβεί στις επόμενες εκλογές. Σοκ για την οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ. Ο 27χρονος γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, βρέθηκε νεκρός στην κλινική αποτοξίνωσης όπου νοσηλευόταν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα, ο καιρός.
12: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
11: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Pop-out Δευτέρα σήμερα, 8 και 5. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων οργανώσεων επίσης, τη UEFA Europa και Conference League, οι οποίες φέτος έχουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Για να δούμε, Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Κέντρο Διαχείρισης της Κυκλοφορίας Αττικής Οδός.
0: Παρακαλώ.
1: Με μισά ώρες καθυστέρηση θα μας βρείτε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μεταξύ των Κόμο, Φίλης και Φυσίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα. Είναι με δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των Κόμβων, Πλακεντίας και Φυσίας. Καθυστερήσεις υπάρχουν μέσα και στις εξόδους Γαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι της τάξης των 5-10 λεπτών.
0: Okay, thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προσπηρά από την Αμφιθέας προς το ΕΔΕΜ, Ορκιφυσός και στα δύο ρεύματα. Και τέλος ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τέλεια. Ενώ μεταξύ, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Έρχεται η Παρασκευή αυτή, 25 Σεπτεμβρίου, στο Bolivar. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει, μην τρελαθώ. Dance Masters Party στο Bolivar. Στα DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set, Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληψη εισιτηρίων στο mall.com. Σε λίγο θα σας δώσω και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μείνετε μαζί μας. Παρασκευή στο Bolivar.

0: Blessings. Blessings και για τις γυναίκες. Οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο, με περισσότερες λέξεις κάθε μέρα από τους άντρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι κοινός τόπος, λοιπόν, οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο από τους άντρες. Τώρα αποδεικνύεται και επιστημονικά. Συγκεκριμένα, Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν και απομόνωσαν μία πρωτεΐνη, την οποία ονόμασαν πρωτεΐνη της γλώσσας, που ανιχνεύεται μόνο στο γυναικείο οργανισμό και δίνει μια πιστική εξήγηση για ποιο λόγο οι γυναίκες είναι τόσο ομιλητικές. Για την ακρίβεια, μια μέση γυναίκα προφέρει έως και 20.000 λέξεις την ημέρα. Ενώ ο άντρας είναι γύρω στις 12-13.000. Τα μισά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία σχέσεων και βεβαίως γι' αυτό και οι γυναίκες φαίνεται να έχουν πάντα το πάνω χέρι σε αυτό. Αρκεί να ξέρουν ότι με αυτό το χέρι τι θα πιάσουν.

0: γκόμ. Ναι, τέλεια.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρχισε.
1: Έχει έρθει μια έρευνα στα χέρια μου από την Αμερική.
0: Μάστρα.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Ρωτήσανε, λέει, 1000 γυναίκες. Πολλές. Ναι. Λοιπόν, ποιες είναι, λέει, οι εμφανίσεις με τις οποίες λατρεύει να σας βλέπει μια γυναίκα.
0: Την αφορά με εμείς, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Mm. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Για τίποτα που κάμισαμε σηκωμένα μανίκια, θα θέλετε.
1: Θα σου πω, καταρχήν, λέει, λατρεύουν έναν άντρα με κουστούμι. Τρελαίνονται. Το θεωρούν πάρα πολύ σεξι. Έχεις κουστούμια, Μιχάλη.
0: Πολλά, αλλά δεν τα φοράω.
1: Α, γιατί κακώς βάλε. Α, έχεις έρθει με ένα σακάκι και μια γραβάτα, σε θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάμε στο πιο casual. Ένα τζίνι με ένα μπλουζάκι β. Λεμόκοψη.
0: Ναι. Ποτέ δεν φοράω β.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' άρεσε από παλιά.
1: Είναι ψηφισμένο.
0: Εντάξει, δεν μ' άρεσε από παλιά. Δεν μ' άρεσε αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Άλλο.
1: Συνεχίζω. Καπέλο, λέει, του baseball ή τζόκι, όπως θέλουμε.
0: Με τα μαλλιά που έχω,
1: δεν. Καπέλο. Ωραίο είναι. Όχι, δεν βάλε ένα καπελάκι. Λοιπόν, συνεχίζω. Μία στολή αστυνομικού, Spider-Man, ό,τι θέλετε.
2: Spider-Man.
1: Γιατί? Πρώτο είναι.
0: Εντάξει, τις απόκρες πάντα φοράω στρατιωτική σχολή.
1: Α, ναι.
2: Είσαι
1: αθλητικό. Στάρματα. Λοιπόν, συνεχίζω. Τους αρέσουν επίσης, λέει, πολύ οι φόρμες όταν φοράτε εσείς οι άντρες.
0: Παλιά, ναι. Παλιά μόνο με φόρμες.
1: Εντάξει,
0: τώρα φαρδιά παντελόνια πάλι σαν φόρμες είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά και αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ψήφισαν πάρα πολλές γυναίκες. Ναι, ναι. Όταν είσαστε, λέει, γυμνοί μόνο με τις κάλτσες.
2: Μόνο με τις
1: κάλτσες. Το ψηφίσανε.
2: Μα τι ιδέα είναι.
0: Αυτό είναι βλαχιά.
1: Γιατί βλαχιά, το θέλουν τα κορίτσια.
2: Και να το κάνουμε.
0: Κάτι, οι κάλτσες πάνω-πάνω όταν τελειώνουν να έχουν και δύο κύκλους.
1: Α, φανταστείτε.
0: Καλά. Τέλεια.

0: ώρα.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
0: Ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. 2-10-61-46-997. Θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα κάνω εγώ ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να βρω τι δουλειά κάνεις. Δεν θα μου το μαρτυράς. Θα μου λες ναι, Μιχάλη, όχι, Μιχάλη, σε ό,τι θα σου λέω. Okay. Αν βρω τι δουλειά κάνεις, τότε εσείς ο νικητής, εσείς που θα κερδίσεις μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Ουσιαστικά για να κάνεις ό,τι μασάζ επιθυμείς. Μιλάμε για το More Massage and Spa με 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσχάτο, Λάμπρου Κατσόνη 57. Έχει ανοίξει και στην Αργυρούπολη. Θα σας τα πω όλα αυτά βεβαίως. Έχει χαλαρωτικά, έχει θεραπευτικά μασάζ, έχει λεμφικά, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος αλλά και αποτρίχωση. Έχει και μασάζ με... Α, βεντούζες.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν και άλλες λέξεις με ούζες, αλλά είναι με βεντούζες.
1: Ναι, ωραία.
0: Επίσης θα βρεις family, θα βρεις bachelorette πακέτα σε προνομιακές τιμές. Όλα αυτά στο Mon Spa, Mon Massage and Spa. Mon Massage and Spa. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο που αν το θέλετε, 210-9409-756. 210-9409-756 για να μάθετε περισσότερα. Άρα λοιπόν, τι κάνω, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. 210-6146-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω να μάθω και να βρω τι δουλειά κάνω.

0: Τζόγιου, 8 και 24. Τώρα σήμερα παίζει το τραγούδι. Και επειδή έρχεται ο διαγωνισμό, το τι δουλειά κάνει και να ψάξω να βρω. Καταρχήν, κάτσε μισό λεπτό να πούμε. Πού είναι ο Νίκο? Νίκο,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνει?
1: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Σκεφτόμουν και λέγα λίγο, πώς μπορώ να μαθαίνω εύκολα τι δουλειά κάνω για να κερδίζω εγώ, για να κερδίζουν αυτοί. Να παίρνουν. Και το ερώτημα είναι, τι έχει σπουδάσει. Βέβαια, είναι πολύ πολιτική μηχανική που διπλώνουν σουβλάκια. Δεν έχει σημασία. Νίκο, τι κάνει?
1: Καλά, μια χαρά, λοιπόν.
0: Όχι, δεν έχει λοιπόν. Εγώ ρωτάω, εσύ απαντά.
1: Ωραία, ακούω.
0: Δεν μου μαρτυρά ποτέ.
1: Εντάξει,
0: ναι, ξέρω, θέλεις να κερδίσω για να πάρεις εσύ το δώρο, το οποίο είναι στο Mon Spa, στο Mon Massage and Spa. Πας σου κάνω χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, ό,τι θέλεις.
2: Ωραία. Okay.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το ωράριό σου?
1: 8 με 5.
3: Α, μια χαρά.
0: 8 με 5. Όχι, 8, 16 με 5. Κάνει και μια ώρα παραπάνω.
2: Μια ώρα παραπάνω ή κάνει διάλειμμα.
3: Την πληρώνει.
0: Δεν υπάρχει το διάλειμμα, είναι μισθό 8 ώρα.
2: Άρα δουλεύει
0: 9
2: ώρα.
0: Έτσι, δεν πάει, αγόρι μου. Μάλιστα. Αυτό είναι Δευτέρα Παρασκευή ή είναι ό,τι μέρες σου πούνε?
1: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Δευτέρα
2: Παρασκευή. Α, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Τι να ρωτήσω τώρα?
3: Ρωτήσουμε. Φοράει στολή?
0: Α, ναι, σωστά. Φοράει στολή?
1: Όχι, αλλά θα μπορούσα.
2: Θα μπορούσε.
0: Σου έχουν πει και λες όχι ή...
1: Είναι αναλόγως το χώρο. Η φύση της δουλειάς μου μπορεί να γίνεται σε χώρο που απαιτείται, αλλά και να μην απαιτείται.
0: Τι είσαι, ασφάλεια είσαι?
1: Όχι.
2: Α, δεν είναι ασφαλεία.
0: Δεν είσαι, είναι σε κρατική υπηρεσία είσαι?
1: Όχι. Σε ιδιωτικό τομέα.
0: Σε ιδιωτικό.
2: Δουλεύει με υπολογιστή?
3: Ναι,
0: αυτό θα ρωτάγα.
1: Δουλεύω και με υπολογιστή.
2: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
0: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
1: Δουλεύω και χειρονακτικά.
2: Α, και με τα χέρια.
3: Με τα χεράκια του.
2: Α, και με τα χέρια.
0: Έχεις συναδέλφους εκεί ή είσαι μόνος σε αυτή τη δουλειά?
1: Έχω συναδέλφους.
0: Που κάνουν την ίδια δουλειά με σένα, εννοώ.
1: Που κάνουν την ίδια δουλειά με μένα.
0: Ταυτόχρονα ή έρχονται άλλο ωράριο?
1: Ταυτόχρονα.
2: Ταυτόχρονα.
0: Θα το ρωτήσω. Έχεις σπουδάσει κάτι?
1: Έχω σπουδάσει λογιστική.
3: Α,
2: έχεις σπουδάσει λογιστική. Κάτι τώρα μας
0: δεν είναι λογιστής αυτό που μας είπε.
2: Δεν είναι λογιστής.
0: Με στολή τώρα λογιστής.
3: Μήπως βάζει κάτι σε σειρά? Λογιστικά, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν άκουσα τι είπε.
3: Λέω πως βάζει κάτι σε σειρά, γιατί μας είπε ότι είναι και με άλλα.
1: Κάτι σε σειρά.
3: Ναι.
1: Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
3: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
2: Βάζει κάτι σε σειρά.
0: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
2: Τι βάζει σε σειρά.
0: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
2: Τι είναι, ρε παιδιά, πορτιέρης είναι.
0: Μισό, δεν είσαι πορτιέρης.
1: Δεν είμαι πορτιέρης. Με 8 με 5.
0: Τι κάνεις?
2: Μήπως είναι σεφ? Μήπως ασχολείται με...
0: Α, ναι, ναι, λόγω της στολής. Παιδιά, σήμερα δεν έχω καλές ερωτήσεις, είναι Δευτέρα.
1: Δεν είμαι σεφ, όχι.
2: Δεν είναι σεφ.
0: Παντρεμένος είσαι, ναι?
1: Είμαι παντρεμένος, ναι.
0: Γιατί, ρε φίλε? Έχεις και παιδιά?
1: Άμα, το ξέρα. Έχω και παιδιά, έχω δύο αγόρια.
0: Μπράβο, μπράβο, να συζητήσουν, πολύ ωραία. Άρα, πληρώνεται μια... Η σύζυγος εργάζεται?
1: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνει αυτή, μπορείς να μου το πεις?
1: Σύζυγος είναι, λογίστρια.
2: Α, είναι λογίστρια σύζυγος. Άλλος σπούδασε, άλλος πάει.
0: Οπα.
2: Τι?
0: Κάπου τον έχωσε η σύζυγος.
2: Κάπου τον έχωσε.
0: Πες μου ότι είναι έτσι.
1: Δεν είναι, όχι.
2: Α, δεν είναι έτσι.
0: Άρα έφερες εσύ τη σύζυγο στη δουλειά. Το πέτυχα.
1: Θα μπορούσε να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ας το πούμε έτσι.
2: Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά, ενώ...
1: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
0: Βαριά δεν πρέπει να είναι.
1: Είναι βαριά δουλειά.
0: Ναι.
2: Α, είναι βαριά.
3: Είναι... Κουβαλάει, δηλαδή, τι είναι.
0: Άρα κουβαλάς.
1: Κουβαλάω.
3: Κουβαλάει. Κουβαλάει, βάζει σε σειρά, είναι χειρονακτική εργασία, δεν φοράει στολή και έχει και σχέση με λογιστικά.
0: Και είναι και παντρεμένος.
3: Είναι και παντρεμένος, αυτό που το πάρει.
2: Είναι και άλλοι δίπλα που δουλεύουν, κάνουν το ίδιο.
3: Ναι.
1: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Και με υπολογιστή.
2: Και με υπολογιστή δουλεύω.
0: Αρχιοθετής.
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
0: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι?
1: Σωστά.
2: Καλά, μπράβο, καλέ, μη πειρότερα.
0: Ωραία, αγόρι μου. Πόπο που πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώ που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί. Λοιπόν, μόνο μασάζ, εν σπα, πα, θεραπευτικό μασάζ, θεραπείε προσώπου, χανταρωτικά, ό,τι θέλει, πηγαίνει, οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μείνε στη γραμμή.
1: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, δεν θα το βρίσκα. Μπράβο, well done. Don't look back in anger.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Απλή και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
1: Λοιπόν, αν δεν φας, θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
11: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Die, τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα, να βγεις μια βόλτα στο πάρκο, ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Ε? Όλες αυτές τις στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ. Αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που παίρνει η ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπορείς να μπεις στο dei.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Είναι 8 και 43 και σας έχω μία έρευνα. Δεν το ξέρω αυτό. Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημογραφική κατάταξη φαίνεται τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού χάρτη. Και μάλιστα για ένα λόγο που ξεφεύγει από το φαγητό ή τη διασκέδαση. Δηλαδή θέλουν πολύ να πάνε. Εντάξει, το φαγητό είναι ωραίο και η διασκέδαση. Αλλά δεν είναι αυτό. Σύμφωνα με έρευνα πλατφόρμας Insider, η συμπρωτεύουσα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στις πόλεις της Ευρώπης με τις περισσότερες ελεύθερες γυναίκες. Γιατί πηγαίνω στη Μύκονο. Είναι ελεύθερες γυναίκες, αλλά δεν είναι γυναίκες. Αυτό το αμυντό που τι θα πηγαίνω Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη από
0: όλο το καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας, λοιπόν, η υψηλή θέση της Θεσσαλονίκης στη λίστα δεν θεωρείται τυχαία. Σύμφωνα με την ανάλυση, η κατάταξη βασίζεται στην αναλογία γυναικών προς άνδρες, αλλά και σε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη της λίστας είναι η Ρίγα της Λετωνίας. Κατέχει την πρωτιά με τεράστια διαφορά υπέρ του γυναικείου πληθυσμού που αγγίζει το 126%. Η Αθήνα δεν λείπει από τη λίστα, καθώς καταλαμβάνει την 24η. Έλα μου, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι στη νούμερο 4. Αν και είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η πληθυσμιακή της σύνθεση παρουσιάζει μικρότερη απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Όλη η Θεσσαλονίκη, παιδιά, εκεί πάνω.
0: Αγόρια.
1: Όλοι πάνω.
0: Φύγαμε.

0: Training season.
1: Training season είναι ώρα για γυμναστική. Πάω, μου το θύμισε. Πρέπει να ξεκινήσω την εβδομάδα. Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ κάτι πολύ δυνατό. Ο DJ Traveler, live on tour. Ο 95,2 άνθρωπος DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Δες από κοντά, David Guetta, The Monolith Show. Εκεί θα παρουσιαστούν και Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και πάρα πολλοί άλλοι. Okay. Τι περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ? Θα ταξιδέψει με την Bliss στην Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για την έξοδό σας και για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Okay. Στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το φεστιβάλ είναι Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το Σάββατο είναι το event και την Κυριακή επιστρέφετε, Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Θα πάτε από Παρασκευή στο Άμστερνταμ. Προσέξτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε και γενικά μην ξεχάσετε το Σάββατο. Γιατί εκεί μην το χάσετε, σας το λέω. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα.
2: 6931-952-952.
1: Θα γράψετε φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Λοιπόν, David Guetta, The Monolith Show έρχεται. Θα πάτε κι εσείς. Alright, okay.

0: Okay. Ακούστε κάτι, μπορεί και να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Ποιο είναι το κόλπο για να παίρνετε πρώτη τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο?
1: Καλά, για πες.
0: Έχεις πάει κάπου να πάει. Και περιμένει. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου περιμένεις για καμιά ώρα. Ανάλογα που είσαι και σε ποιο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με δηλώσεις, η τοποθέτηση της ετικέτας fragile.
2: Ναι.
0: Ή fragile, όπως θέλετε το λέτε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στη βαλίτσα μπορεί να επηρεάσει τη σειρά με την οποία θα βγει από το αμπάρι του αεροσκάφους. Ναι, με. Γενικά, οι αποσκευές που έχουν απάνω χαρακτηρίζονται ως εύθραυστες,
2: ναι,
0: fragile,
2: ναι,
0: τοποθετούνται συνήθως τελευταίες στο χώρο της αποθήκευσης, δηλαδή μπαίνουν τελευταίες, ώστε να προστατευτούν. Κάτι που σημαίνει ότι κατά την εκφόρτωση είναι οι πρώτες που θα κατέβουν.
2: Σωστά.
0: Ναι. Έτσι, με την άφηξη στον προορισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες η βαλίτσα σας να εμφανιστεί από τις πρώτες στον ημάντα, εξοικονομώντας χρόνο για να μην αυτό.
2: Ωραία, το κάνουμε, παιδιά. Είμαστε
1: εύθραυστοι.
0: Πηγαίνετε, αγοράστε φραντζάλ, λοιπόν, μην βρεις.
1: Θα
0: πάει, πας, εκτυπωτήρια.
1: Τεράστιο.
0: Φραντζάλ και δεν θα περιμένεις, θα σου έρθει πρώτη. Τέλεια.
2: Ζητώ
0: συγγνώμη από τις αεροπορικές, αλλά...

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές. Έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

0: Today's hit music.
1: Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
4: DJ Traveler Live on Tour. Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
5: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
4: Amsterdam Music Festival.
5: Δες από κοντά.
4: David Guetta.
5: The Monolith Show.
4: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ
4: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον Ανακρίτη θα βρεθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο, την πέμπτη ομιλία του. Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τελικά πως τη σκότωσε. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στη συνέλευση του ΟΗΕ. Συνεχίζει ωστόσο τις απειλές. Την πρώτη του έκθεση τέχνης με ατομικές του δημιουργίες παρουσίασε στη Σανγκάη ο Johnny Depp. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
6: Λίγες συννεφιές, πιθανότητα βροχής το μεσημέρι στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
3: Η ώρα είναι 9.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τσίκο! Τσίκο! Αλήθεια, Δευτέρα Σημάδη, τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρίσκεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πες μας τι γίνεται με η Αττική Οδός, θα συνδεθούμε πιο ύστερα.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Κηφισίου από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Τα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέα, αλλά και η άνοδο στη Συγκρού και η κάθος Σαρδιτού. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά σε Ελληνικό Άλυμο και Νεοφάλιρο και τέλος Ισχυστού και Λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάσου Χαριζάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Υποχωρήσαμε την Παρασκευή, μείον 0,99% έχασε ο γενικός δείκτης. Έκλεισε 2.661 μονάδες, αλλά ο τζίρος ήταν το κάτι άλλο. 4,3 δις, ρεκόρ όλων των εποχών. Στην συνεδρίαση με το...
0: Για λέγε.
2: Στη συνεδρίαση με τα περισσότερα χρήματα τουλάχιστον που έχουν αλλάξει χέρια μέσα σε μια συνεδρίαση. Στο μείον 0,18, συν 0,17 και συν 0,39 η Wall Street. Στο μείον 0,92 η Γερμανία. Στο συν 1,38 και συν 1,43 το Τόκιο και το Hong Kong. Στον απόϊχο της αποκλιμάκωσης του πετρελαίου, το οποίο υποχώρησε μετά από καιρό κάτω από τα 100 δολάρια, 97,7 είναι αυτή τη στιγμή. 1,15 ευρώ δολάριο, 4,393 οξός.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
5: Καλή Μιχάλη. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσποινα, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
5: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλέ φώναζε.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: πώληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber, παρακαλώ.
2: 6931-952-952.
1: Γράφοντας Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό. Άλλη μία το Viber.
2: 6931-952-952.
1: Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Και την Παρασκευή θα είμαστε εκεί.

0: Moving to the sun, 9 και 14. Εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει συχνά για, για τις βασικές αρχές της ανδρικής φιλίας. Και οι οποίες είναι εδώ ψηφισμένες, έτοιμες. Θέλω να πω πρώτον, ποτέ, δηλαδή μιλάμε τώρα για τα αγόρια, έτσι μεταξύ. Ποτέ μην μιλήσεις άσχημα ή προσβάλλεις έναν φίλο σου σε μια γυναίκα. Δεν γίνεται, μεγάλε. Είναι φίλο σου. Μπορεί να λέει αυτό τι θέλει, εσύ μην μιλάς καθόλου. Πάντα θα πρέπει να βρίσκεις χρόνο για τους φίλους σου, ακόμα και όταν έχεις σχέση. Τι να κάνουμε. Θα βγεις με τα αδέλφια. Εντάξει. Η αδελφή του κολλητού μας.
1: Μακριά.
0: Δεν βρίσκεται στα ερωτικά μας. Είναι ναός. Δεν πλησιάζουμε. Ούτε η κόμενα του.
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ. Αν η κοπέλα του κολλητού σου αρχίσει να ρωτάει διάφορα, αρνείσαι. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Μαρία μου, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Είναι δυνατόν να ξέρω αυτά. Δεν ξέρω.
1: Δεν με ρωτά.
0: Και με το που τελειώσει η ζήτηση του τηλεφώνησε και λέει: πρόσεχε. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν του δίνουμε ποτέ συμβουλές για το πόσο ανάγκη έχει από γυμναστική άστο. Μην του το λες. Φίλο είναι, μην τον αγχώνει. Επίσης, να ξέρει ότι θα χτυπήσει τον κουδούνι, έρχεται σπίτι σου χωρίς να συνειδητοποιήσει. Κανένα πρόβλημα.
1: Κανένα θέμα.
0: Αδερφέ, αδερφέ, μέσα κτλ. Αυτές είναι αρχές, κορίτσια. Κοιτάξτε, στις γυναικείες σχέσεις, φιλίες δεν υπάρχουν αυτά. Δεν πάει πιο. Αν έχει σκοπό να απατήσει την κοπέλα του και σου το πει, σέβεσαι την απόφαση.
1: Τι να
0: κάνει.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, να τον στείλει πάλι πίσω. Εντάξει, αγόρι μου, το ακούω. Οπωσδήποτε θα πρέπει να του λες αν έχει ντυθεί χαλιά του. Είναι μεγάλο.
2: Κάνει
0: είναι και σπίτι σου, πρέπει να σου πάρει αυτό που κάμισε. Βάλει το πάνω σου. Πάντα δανείζουμε λεφτά στον κολλητό μας.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα τα πάρουμε ποτέ.
2: Ποτέ, ποτέ.
0: Εντάξει. Ο τέλος. Είναι αδερφός.
1: Είναι αδερφός.
0: Αυτοί είμαστε εμείς. Τα αγόρια.
2: Οκ.
1: Τσιγάτρα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Σιγά.
0: Έτσι είμαστε.
1: Έτσι είσαι, εσύ άντρας, ναι, ναι.
3: Όλοι είμαστε.
0: Γιατί οι άλλοι τι είστε.
1: Κάτσε εσύ που είσαι και...
0: Οκ. Καταλάβατε.

0: Τηλεφωνήστε μας τώρα 2-10-61-46-99. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Τι κερδίζετε? Τα δώρα είναι εκπληκτικά. Ο καθένας από εσάς κερδίζει ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Να εξηγήσω λίγο. Λοιπόν, γυαλιά με όριο Bluetooth, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά σου, για να απολαμβάνεις τη μουσική και να κάνεις hands-free κλήσεις. Okay. Επίσης, Future GoPro Smartwatch, εξαιρετική οθόνη, 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Ανθεκτικότητα στο νερό. Όλα αυτά από το Ion Hightech. Μπορείτε να μπείτε στο ionhightech.gr. Okay. Τηλεφωνήστε μας 2-10-61-46-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφουμε για να κερδίσετε εμένα.
1: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
2: Εγώ μπορώ πως ξυπνάς ως άνθρωπος, πραγματικά σου μιλάω.
3: Αν μ' ακούς. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, για ελάτε. Λοιπόν, να κερδίσει τον Μιχάλη. Καλημέρα. Στο τηλέφωνο είναι η Εύη και ο Δημήτρη. Εύη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλή εβδομάδα. Πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι σπίτι και ταΐζω το μωρό τώρα.
0: Αχ, πόσο είναι?
1: Είμαι 16 μηνών.
0: Αγόρι, κορίτσι?
1: Κορίτσι.
0: Πολύ ωραία, να σου ζήσει, τι ωραία. Για να δω που είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη.
2: Τι γίνεται, καλημέρα για μένα.
0: Καλημέρα, πού είσαι εσύ?
2: Εγώ γυρνάω από πρωινή γυμναστική. Μιχάλη μου, μαζί τη βγάλαμε τη γυμναστική σήμερα.
0: Σοβαρά.
2: Ναι.
0: Που θα πει, αφού κάνει γυμναστική τέτοια ώρα, θα πει δεν είσαι παντρεμένος.
2: Είμαι παντρεμένος, απλά είμαι και είμαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.
0: Μπράβο. Well done, well done, well done. Λοιπόν, Δημήτρη, η Εύη, Εύη ο Δημήτρης.
2: Χάρηκα.
0: Οκ. Πάμε λοιπόν. Πείτε μου κάτι. Ξεκινάω από την Εύη. Πώς είναι η νομή της Κρήτης?
1: Από στην τύχη.
0: Στην τύχη.
1: Δεύτερη.
0: Σωστά, είσαι τυχερή.
3: Το βρήκε.
0: Οκ, συνεχίζουμε. Πάμε στον Δημήτρη. Άρα του πέφτει το δύσκολο. Δημήτρη, τι είναι η μπάφα?
2: Μπάφα.
0: Ναι.
2: Με όμικρον ξέρω, αλλά...
4: Αυτό πήγα να
2: πω. Δεν ξέρω, θα πω φαγητό. Ελπίζω να βοηθήσει η κοπέλα.
0: Είναι φαγητό όντως. Απλώς να σκεφτείτε. Άρα σας δίνω μια μικρή αυτή. Να σκεφτείτε αν είναι από αυτά τα φαγητά που επιπλέουν ή πετάνε.
2: Επιπλέουνε.
0: Συμφωνεί η Εύη?
1: Επιπλέουνε, ναι.
0: Τι να κάνω? Στο χαρίσω.
3: Έλα,
0: εντάξει, ψάρι, πάμε πιο κάτω.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Okay. Εύη, τι ήταν ο Ηρακλής Πουαρό?
1: Έχω κολλήσει.
0: Δεν πειράζει. Τι λες εσύ, Δημητρή, έτσι κι αλλιώς μαζί
2: μας. Είναι detective κατά τα κριτή.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στον Δημήτρη πάλι. Δημήτρη, ποιος έγραψε τον Θούριο?
2: Δεν πάω από πίσω.
0: Εύη.
1: Ποιος έγραψε τον
0: Θούριο?
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Δεν πειράζει.
3: Παιδιά.
0: Δεν πειράζει, θα κερδίσετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, το Θούριο τον έγραψε ο Ρίγας Φεραίρος. Sorry, βοήθησε, αλλά.
3: Μα βοήθησε, ρε παιδιά.
0: Okay. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: Όπως ξέρετε, χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων επίσης της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΦΥ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ο Σένα Πλάς, παίξε υπεύθυνα. Θα μας πεις τίποτα υπεύθυνα.
1: Ναι, με θελείς.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω, θα σε πάω.
0: Πρόσεξε την 9:30.
1: Ναι.
0: Μη μου χαλάσει το κλείσιμο.
1: Όχι. Θα σου πω κάτι τρόπο για κλείσιμο. Θα σου πω το κίνημα κλειστά πόδια. Γιατί δεν θες.
0: Ωραία, κορίτσια για εσάς μιλάει.
1: Ναι. Γυναίκες λέει απέχουν από το σεξ απαιτώντας επισκευή του δρόμου. Θα σου εξηγήσω ακριβώς. Στην Κολομβία έγινε όλο αυτό, σε μια μικρή πόλη που λέγεται Γιώρο.
0: Μιλάς για γυναίκες με πόδια ανοιχτά.
1: Ναι.
0: Και στην Κολομβία.
1: Ναι.
0: Για να δω.
1: Κλειστά πόδια.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι γυναίκες βρήκαν ένα εντελώς πρωτότυπο τρόπο απεργίας, απαιτώντας την ασφαλτόστρωση ενός δρόμου της επαρχίας τους, γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν με το αυτοκίνητό τους για να πάνε στους συγγενείς τους που ήταν σε ένα διπλανό, ας πούμε, χωριό.
0: Ναι, ο δήμαρχος, κάτι.
1: Ναι. Ναι, και είχαν να αντιμετωπίσουν μετά και την γκρίνια.
0: Είχαν ρουφήξει όλες τις γραμμές στο διάζωμα και δεν μπορούσαν να το φτιάξουν.
1: Δεν μπορούσε, ναι. Καλά, μου χαλάσατε την είδηση.
0: Τη φτιάξαμε. Για λέγε.
1: Τα κορίτσια δεν μπορούσαν να πάνε να δουν τους συγγενείς τους.
0: Σωστό.
1: Είτε γιατί χαλούσαν τα αυτοκίνητά τους.
0: Είτε γιατί λείπαν οι γραμμές, έλα, ναι.
1: Είτε γιατί αργούσαν να επιστρέψουν και είχαν την κρίνια των συζύγων. Οπότε, επειδή ήταν κάπως εγκλωβισμένες, κατέβηκαν σε αυτήν την πρωτότυπη απεργία.
0: Κλείσαν τα πόδια. Τέλος, δεν περνάει τίποτα μέσα.
1: Για να κινητοποιηθούν οι άντρες επιτέλους.
0: Έτσι.
1: Και οπότε το κίνημα λέγεται κλειστά πόδια.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens

0: Εδώ και 30 χρόνια, ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από το διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.

0: και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Mach die Augen auf, Michel Zausapelis, Breakfast 7, Eilelü, ein Dein, die Luftballon.
7: Ακούτε το νούμερο 1, Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Μεταξύ μας και οι ΔΕΗ είναι New Religion. Με όλα αυτά που κάνει τώρα τελευταία. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Μια έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπες στο ΔΕΗ.gr για να μάθεις περισσότερα. Και ακόμα περισσότερα για τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κριός. Διατηρήστε σήμερα την ψυχραιμία σας, καθώς μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό οικονομικό σας θέμα. 6. Σταύρος. Η διεκδίκηση ενός οικονομικού

0: που θα ανεβάσει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας. 8. Δίδυμοι, αποδεχτείτε μία πρόσκληση και συζητήστε με σοβαρότητα μία σημαντική πρόταση που μπορεί να σας γίνει. 9. Καρκίνος, θα ασχοληθείτε με κάποια πράγματα που δεν έχουν άμεσο όφελος στη ζωή σας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. 7. Λέων, εντάσεις παρουσιάζονται στον επαγγελματικό σας τομέα σχετικά με την προώθηση ενός δημιουργικού σας σχεδίου. 6. Παρθένος, θέλετε να αυξήσετε τα οικονομικά σας, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν σας το επιτρέπουν. 7. Ζυγός, φανείτε πιο συνεργάσιμοι και δοτικοί στους συνεργάτες σας. 8. Σκορπιός, δείξτε θάρρος και ειλικρίνεια για να πετύχετε τους στόχους σας. 9. Τοξότης, δείτε σφαιρικά ένα οικονομικό σας θέμα και εμπιστευτείτε το σε ένα δικό σας άνθρωπο. 8. Εγώκερος, ίσως χρειαστεί να δώσετε κάποιες δύσκολες εξετάσεις για να επιτύχετε ένα στόχο σας. 8. Υδροχός, κάποια οικονομικά σας θέματα μπορεί να κάνουν ένα θετικό βήμα αν χειριστείτε την υπόθεσή σας με λεπτότητα. 9. Και τέλος, ίχθυες, οι περιστάσεις δεν σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με άνεση αυτά που θέλετε. Γι' αυτό κάντε υπομονή. 7.
1: Πολύ ωραία, τέλος για σήμερα.
0: Και αύριο στις 7 εμείς, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Εδώ να είσαι.
1: Καλά. Κρατάμε σημείο. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ.
2: 95,7. Λάρισα DJ.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: χαλιά και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Ρίση, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινήτου? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Πάρα παπάμ, παπάμ, παπάμ. Μία που έκλεισε τα μάτια μου Παρασκευή, μία που το άνοιξε Δευτέρα και είμαστε ξανά μαζί. Καλημέρα και καλώς ήρθατε εδώ στον αγαπημένο 95 και τέλερσα DJ. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτερούλα 21 Σεπτεμβρίου. Νούμερο 1 επιτυχίες έχω. Πάρα πολύ καλό καιρό έχω και σήμερα. Εκμεταλλευτείτε το. Ίσως είναι έτσι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα να κάνετε τη βόλτα σας. Από αύριο θα μας τα μου σκέψει. Εν πάση περιπτώσει, δυναμώστε την ένταση. Η διάθεση είναι αυτή σήμερα.

Μαγική Lady Gaga και Shape of a Woman έπαιξε στον αέρα του DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης, παρέα μέχρι και τις 12. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, η εβδομάδα ξεκινάει δυναμικά. Είναι και εβδομάδα παζαριού, όπως καταλαβαίνετε, το ζούμε λίγο περισσότερο. Στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη, αλλά έρχονται καταιγίδες το βράδυ. Ντύθηκα λάθος και σήμερα. Ελπίζω εσείς να ήσασταν πιο σοφοί από εμένα και να κάνετε τη σωστή επιλογή. 6988-957-957 στο Viber, τα λέμε όλα. www.dj.gr μας ακούτε online φυσικά. Κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Facebook, Instagram, TikTok, τα social media περιμένουν να τους δείξετε λίγη αγάπη. Ελπίζω να είχατε ένα πολύ όμορφο Σάββατο Κυριακό. Δώστο μου, δώστο μου, δώστο μου.

αυτοκίνητο και να φύγω. Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις. Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω. All your favorites in one place.

Purple Disco Machine, Alison Goldfrapp ήταν το Dream Machine. Είστε εδώ, είμαστε παρέα στο 95 και τελέρισε DJ. Και επισήμως νομίζω ήρθε το φθινόπωρο, γιατί κάθε φορά που ανοίγει τις πύλες του το παζάρι της Λάρισας, καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι τελείωσε. Αύριο ανοίγει επίσημα, Τρίτη, και θα διαρκέσει νομίζω μέχρι και 30 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Λευτέρης Πανταζής θα έρθει να κάνει τα δικά του κόλπα, ξέρετε. Ήδη έχουν στηθεί όλα όπως πρέπει να είναι στημένα. Αν και κάτι μου λέει ότι από σήμερα νομίζω θα μπορέσουμε να την κάνουμε τη βόλτα μας. 6988-957-957, τα λέμε πάντα στο Viber. Βουτιά στο παρελθόν για τη συνέχεια. Σας φέρνω μία κομματάρα από τα 90s. Είναι το Rhythm is a Dancer. Παίζει δυνατά στον

Και δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, αλλά το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας έχει παζάρι, παρακαλώ πολύ. Παζάρι γαλλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και τελάλια έβγαλε στα ραδιόφωνα Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Και πάρα πολύ καλά έκανε αν με ρωτάτε, γιατί οι τιμές είναι σοκαριστικές και θα τις έχουμε μόνο για λίγες μέρες. Από Δευτέρα, από σήμερα, μέχρι και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Θα τα βρούμε όλα εκεί. Θα βρούμε χαλιά με 50, με 80, με 100 και 120 ευρώ. Ένα ολόκληρο χαλί τώρα, όχι πατάκι. Καταλαβαίνετε, χαλί κανονικό Βιοκαρπέτ. Και λευκά ήδη όλα μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50%. Είναι και η ευκαιρία τώρα που θέλουμε να ανανεώσουμε το σπίτι ή αν είστε πρωτοετής φοιτητές και φτιάχνετε το σπιτικό σας σπιτικό. Είναι μια τέλεια ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε τις πολύ πολύ χαμηλές τιμές. Τζάμπα πράγμα. Μπαίνετε, παίρνετε, εννοείται ποιότητα Βιοκαρπέτ. Πάμε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών, στο κατάστημα Βιοκαρπέτ εδώ στη Λάρισα, Φαρσάλων και περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Εκεί θα τα βρούμε όλα. Εκεί θα πάω κι εγώ να ανανεώσω το σπίτι, να το ετοιμάσω για το χειμώνα που τόσο πολύ περιμένω. LB1 και Anita Sign για τη συνέχεια. Παίζει την

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
8: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Μπαρίστας Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.
9: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη.
10: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
9: School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
10: Τηλέφωνο 2410 286 008.
11: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Λέιζερ σαλόν Λάρισα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Λάρισα με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Λέιζερ σαλόν. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: Hit music 24/7.
1: Επιστροφή εδώ στο 95 και 7 Λάρισα DJ. Ακόμη ένα 60 λεπτό γεμάτο νούμερο επιτυχίες, γεμάτο την καλύτερη διάθεση των FM και παρέα με όλους εσάς. Μία μεγάλη καλημέρα να σας πω από όπου και αν μας ακούτε, σε οποιαδήποτε φάση και αν είστε. Και μία έτσι πιο συγκεκριμένη να πω εδώ στο φίλο Δημήτρη, ο οποίος αφιερώνει το επόμενο τραγούδι και σε εμάς, αλλά και στην παρέα του, τον Γρηγόρη, τον Μανώλη και τον Γιώργο. Ακούστε, παιδιά, σας έχω αυτό για τη συνέχεια. Kimo Sounds και Rise Slow παίζει δυνατά στον DJ, παίζει για σας. Στο 698-957-957 μπορείτε να μου στέλνετε και εσείς τις δικές σας μουσικές επιλογές. Επανέρχομαι σε λίγο.

0: SG Lewis είναι το Be The One, έπαιξε στον αέρα του DJ. Μεγάλη καλημέρα και στον Άγγελο. Μεγάλη καλημέρα και στον Λεωνίδα Πέπλη.
1: Εδώ είμαι.
0: Ναι, πού θα είσαι εσύ, εδώ, από πίσω, μην χάσεις.
1: Βέβαια.
0: Τι ωραίος που είσαι σήμερα, βρε αγόρι μου.
1: Γιατί, νομίζω ότι με κοροϊδεύεις για το μαλλί.
0: Όχι καλέ.
1: Επειδή είναι σακώτας, είναι έτσι, ανοιχτό, έχω βάλει και λακ.
0: Σαν να γελά. Λοιπόν, κοίτα, θες λίγο κούρεμα.
1: Ναι, είπα στην Κωνσταντίνα.
0: Εν όψη των γενεθλίων σου που πλησιάζουν, πρέπει να κάνεις ένα glow up.
1: Τέλεια. Δεν έχουν φράγκο. Τώρα, όταν μου δώσετε, θα κάνω και το glow up και όλα.
0: Θα τα αναλάβω όλα εγώ, μην αγχώνεσαι.
1: Στείλ λίγο στο λογιστή, παρακαλώ.
0: Θα στείλω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πάω μέχρι την Κίνα, όπου εκεί ένας άνθρωπος σκέφτηκε πάρα πολύ σοφά. Δεν είναι πολύ ωραίο όταν είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και κάποιος έρχεται και σου ξύνει την πλατούλα.
1: Όχι, σου κάνει χάλια. Όχι, δεν υπάρχει καλύτερο. Και στο σβέρκο για τα αγόρια, έτσι.
0: Τέλειο. Αυτό σκέφτηκε λοιπόν εδώ ο φίλος.
1: Ωραία.
0: Ο Ζανγκ Σιατσάο.
1: Τα πες όλα.
0: Και άνοιξε δύο καταστήματα. Mm-hmm. Από το Μάιο, λέει, η επιχείρηση πάει σφαίρα, κερδίζει το μήνα περίπου 13.000 ευρώ.
1: Κάνοντας απλά νυχάκια σε κόσμο.
0: Ναι, φοράει κάτι ειδικά πλαστικά γάντια, τα οποία έχουν κάτι μεταλλικά νύχια στις άκρες. Και κάνει χρούτσου, χρούτσου, χρούτσου.
1: Και αν τώρα ο πελάτης ή πελάτησα έχει άλλες.
0: Πλάτη ξύνει, άνθρωπέ μου, τώρα δεν μίλησα εγώ ούτε για εκτόνωση ούτε για τίποτα άλλο.
1: Ναι, μήπως αυτά τα γάντια με τα μεταλλικά χρησιμεύουν και για άλλα, κάνουν και δονήσεις.
0: Όχι, μόνο όχι. Ξύνει. Α. Δεν είναι τέλειο.
1: Είναι χαζός ο άνθρωπος. Εγώ θα είχα ανοίξει επιχείρηση που θα πατούσε ένα κουμπί και θα κάνει το χέρι. Αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, δεν είναι τέλειο, όμως τουλάχιστον λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, εκεί. Τέλειο. Το θέλω, παιδιά, να το φέρουμε και στην Ελλάδα. Έχω κάτι λεφτά.
1: Με μοτέρι, όχι.
0: Χωρίς μοτέρι. Έχω κάτι λεφτά και στην άκρη. Μήπως να κάνω μια επένδυση.
1: Θα το εκμεταλλευτούμε. Giveaway.
0: Ελάτε να σας ξύσουμε.
1: Μπράβο.
0: Ήψλα ρεμ και hot step.

Τελευταίο ημίωρο παρέα είστε εδώ. Είμαστε μαζί στον DJ Fine Basson και If You Only Knew. Έπαιξε δυνατά στον αέρα το 95 και τα λέρισα DJ. Και να σας πάω λίγο μέχρι την Αυστραλία, όπου εκεί πρόκειται να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2032, παρακαλώ πολύ. Και για το αγώνισμα της κοπηλασίας επέλεξαν ένα ποτάμι στο οποίο ζουν περίπου 500 κροκόδιλοι του αλμυρού νερού, έτσι για να κάνουν τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα. Τώρα, δεν μπορούμε να βλέπουμε και αυτούς τους ανθρώπους απλά να τρεβάνε κουπί. Να βλέπουμε και κανένα σπλάτερ. Επίσης, προτείνω το επικοντό να το κάνουν με λάβα από κάτω και τα εμπόδια μέσα σε ένα κλουβί με λιοντάρια. Θα μας τρελάνετε τελείως, κυρίες και κύριοι. 6988-957-957. Το Viber περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Κακό κουνέλι για τη συνέχεια.

Martin Garrix, Ed Sheeran ήταν το Repeated. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες συνεχίζουν να παίζουν εδώ. Μην αναρωτιέστε πού, μην ψάχνετε άλλες συχνότητες. Μία είναι 95 και 7 και παίζει δυνατά στα ραδιόφωνά σας, στα κινητά σας και από όπου αλλού μπορείτε και μας ακούτε. Τι ήταν αυτό τώρα, Σαρδάμ για το κλείσιμο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 10 done. Εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Θα φύγω όπως ήρθα. Αβίτσι και Levels για το κλείσιμο. Τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο. Bye.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
5: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι
6: το phonehouse.com.gr.
5: Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία.

0: Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Η Φανή Γιαννιώτη πίσω από το μικρόφωνο δύο ολόκληρες ώρες και σήμερα στον αγαπημένο σου DJ. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Έχει πραγματικά καλοκαιρινό καιρό έξω αυτή τη στιγμή. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σύμφωνα με την Έμι. Οπότε βγείτε προς τα έξω, απολαύστε καφέ, ψώνια, δουλειές, όλα τα καλά. Και όπου και αν πάτε, πάρτε μας παντού μαζί σας. Μέχρι και τις 2 τα καλύτερα παίζουν εδώ.

Call Me Back Tonight. Μπορείτε να με καλέσετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εννοείται στο Viber 6988-9557-957. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, εκεί παίζουμε και διάφορους διαγωνισμούς. DJ.gr στην κατηγορία, πατάτε το μαγικό κουμπάκι διαγωνισμοί και βρίσκετε πάντα τι τρέχει στον αγαπημένο σου DJ από δώρα που δεν τελειώνουν ποτέ. Μας ακολουθείτε Facebook, Instagram, TikTok, παντού, γιατί και εκεί παίζουν τα καλύτερα. Και φυσικά σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης, πόσο σημαντικό. Ημέρα της Άνοιξης, λέει στην Αργεντινή. Δεν ξέρω γιατί γιορτάζουν την Άνοιξη, ενώ βαδίζουμε όλο ταχώς προς φθινόπωρο.

0: και λευκά είδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές, στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one.

0: You and I, me and you. Φυσικά είναι ο David Guetta για άλλη μια φορά. Μας ξεσηκώνει με το καινούργιο του τραγούδι που το ακούτε στον DJ. Και μιλώντας για καινούργια μουσική, DJ.gr και διαβάζετε όλα τα μουσικά νέα. Θα σας πω για τον Troye Sivan, ο οποίος κυκλοφόρησε το νέο του single, λέγεται Party, από το επερχόμενο άλμπουμ του She's the Best. Το τραγούδι βασίζεται στο music της Madonna και συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο με τη συμμετοχή μάλιστα του Ian McKellen. Το βίντεο σε σκηνοθεσία Gordon Von Steiner γυρίστηκε στο κάστρο της Αγγλίας. Έχει καταπληκτικές εικόνες, μπορείτε να το δείτε στο άρθρο μας στο DJ.gr. Μεταφέρει έτσι ένα queer party μιας άλλης εποχής, ενώ στο κλιπ εμφανίζονται επίσης οι αδερφοί του Σιβάν αλλά και ο Πίτερ Σέτζιο. Να σας πω ότι το She's the Best, τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Αυστραλού τραγουδιστή, κυκλοφόρησε σε 9 Οκτωβρίου. Νέα μουσική αμέσως τώρα στον DJ.
1: Party in the bush, party under the bridge.
0: Troye Sivan, party.
1: Party in the day, party in my

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές. Έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
4: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hit Music 24/7. Όπως πάντα εδώ στο DJ.gr και στην ολοκένουργια εφαρμογή μας που την κατεβάζετε στο κινητό σας για να μας ακούτε παντού, δυνατά και όπου κι αν είστε. Φυσικά είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Σε ρυθμούς παζαριού η Λάρισα κινείται. Είδε φαίνεται και στην αγορά αυτό. Αύριο ανοίγει επίσημα. Πάμε να ξεκινήσουμε με επιτυχίες. Cloudy Eyes. Πρώτο και καλύτερο έρχεται σε λίγο. Alex Warren. Ariana Grande, έχω ετοιμάσει επίσης throwback. Μείνετε μαζί μου.

Αυτή ήταν η Carol G. Φυσικά έπαιξε δυνατά στον DJ. Εσείς μην ξεχνάτε, dj.gr μας ακούτε live. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε αν τελικά χρειάζεται το Windows του 2026 Antivirus. Για τον Troye Sivan και το καινούργιο του τραγούδι που ακούσαμε λίγο πιο πριν, να δείτε το βίντεο κλιπ. Party λέγεται το καινούργιο του τραγούδι. Βλέπω όμως και ειδήσεις ότι στο πύλιο βρίσκεται ο θρύλος των Deep Purple και Rainbow, αλλά και για τη Madonna, η οποία θα ανοίξει τα MTV Video Music Awards 2026. Επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια. Βλέπω επίσης την ανάρτηση της Sarah Jessica Parker, η ξεχωριστή αφιέρωση που έκανε στην Άννα Βύση με φόντο το φεγγάρι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρωταγωνίστρια του Sex and the City ανεβάζει ανάρτηση με μουσική της Άννας Βύση. Είναι φανατική της. Καινούρια μουσική και πάλι έχω για εσάς. Είναι Δευτέρα, έχω επιστρέψει με fresh new κομμάτια για εσάς. Αυτή είναι η Cardi B. Λέγεται Aha.

Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. All your favorites in one place.

αρέσει πάρα πολύ αυτό. Σε χαλαρώνει κάπως. Είναι μεσημέρι, χαλαρώστε και ας είναι Δευτέρα. Νομίζω ότι είναι έτσι γεμάτη η εβδομάδα. Ζέστη θα έχει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, 28 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Κυριακή. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα αλλά και την Τετάρτη, αύριο. Ίσως να έχουμε βροχές, λέει η Έμι. Όλα αυτά ευνοούν, ξέρετε, τώρα και τα κουνούπια. Γι' αυτό εμείς σας έχουμε giveaway. Εννοείται on air. Παίζουμε, μου γράφετε στο Viber αμέσως τώρα με ποιον. Δεν θα διαλέγατε να μοιραστείτε το Autan Defense. Ποιον θα αφήνετε με λίγα λόγια να φάνε τα κουνούπια, τον φίλο σας, τον πρώην σας, τον συνάδελφο? Γράψτε μου στο 698-8957-957. Τρέχει καταπληκτικό giveaway. Ο Autan Defense Plant Based Spray 100ml, αλλά και Autan After Bite 25ml για εσάς. Οι καλύτερες απαντήσεις και οι πιο αστείες διαβάζονται στον αέρα. Sony Fondera τώρα με την φωνή της Becky Hill που μου αρέσει πολύ. Say something.

0: Radio DJ.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: It's Taylor Swift.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.

David Guetta έπαιξε την εθάση του DJ. Πάμε λίγο σινεμά. Οι ταινίες Epic, εκδικητές η τελευταία πράξη, Encore, Resident Evil, κωδικός Τεχεράνη. Η ταινία Ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες είναι, θέλω να σας πω, παιδική αυτή, όπως και η ταινία Minions. Αλλά και η Οδύσσια, για εσάς που δεν προλάβατε να τις δείτε, προβάλλονται στα Village Cinemas με τον καλύτερο ήχο που έχετε ακούσει ποτέ σε σινεμά, με άνετο πάρκινγκ φυσικά στο Fashion City Outlet. Οπότε σας περιμένει τα Village, σας περιμένουν μάλλον. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε και δωρεάν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Παίζει πάντα ο διαγωνισμός κάθε εβδομάδα στη σελίδα μας στο Instagram. Μας βρίσκεται ως Larissa Radio DJ. Κάθε Παρασκευή κληρώνονται 5 διπλές προσκλήσεις. Μπείτε, βρείτε το σχετικό post, κάντε τις ενέργειες και καλή επιτυχία. Αυτό είναι καινούριο από Ντάτι.

Robin Schulz τώρα με το Sugar. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Έρχονται βροχές, καταιγίδες που θα ρίξουν τη θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη, μόλις ήρθε και από την περιφέρεια έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Εντάξει, νομίζω όμως από ό,τι βλέπω λίγο εδώ τον χάρτη ότι δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ εμάς. Δεν ξέρω, για να δούμε, θα δούμε κανένα rainbow αύριο. Rainbow Country και Throwback και για το τέλος. Αύριο Τρίτη στις 12 θα είμαστε μαζί, Φανή Γιαννιώτη, όπως πάντα εδώ. Μην ξεχνάτε dj.gr για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Κατεβάζετε και την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
1: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
0: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Μίστερ Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι.
4: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
5: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
6: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι γλυκιά μου κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
5: Συγγνώμη μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
6: Οι κατσαρίδες αγάπη μου είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιοι έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
7: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
9: Radio

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Καλή εβδομάδα. Γιάννη του πάνω στον 95,7 DJ. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στον Ιώνα και την Ιωνία που γιορτάζουν στα μουσικά νέα σήμερα. Έχουμε τον Ed Sheeran που σπάει τη σιωπή του. Μεγάλες μάχες στην κορυφή των charts. Αλλά και δράμα για την Miley. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Ο Ed Sheeran δεν άντεξε, έσπασε τη σιωπή του στο πρώτο του live στην Φιλαδέλφια μετά τον χαμό για την αποχώρηση του Macklemore από το tour. Βγήκε ολομόναχο στη σκηνή, χωρίς support acts, φανερά συγκινημένος, μίλησε ανοιχτά για όλο αυτό που συνέβη, για το Ισραήλ αλλά και την Γάζα. Είπε πως προσπαθεί να μην γίνει πολιτικός σχολιαστής, αλλά πλέον πρόκειται για ανθρωπιστικό ζήτημα και δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο. Ξεκαθάρισε ότι θέλει οι συναυλίες του να είναι ένα safe place για όλους, ενωμένοι μέσα από την μουσική. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Ψαλίδια, κορδέλες, χρώματα και αυτοκόλλητα παίρνουν θέση. Τα Happy Family Weekends επιστρέφουν στο Fashion City Outlet κάθε Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με κατασκευές για τη νέα σχολική χρονιά. 5 και 6 Σεπτεμβρίου, καρτελάκια για τη σχολική τσάντα. 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σελιδοδείκτες. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, εκομολυβοθήκες. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα πιο cool τετράδια. Η πιο δημιουργική επιστροφή στα θρανία ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Back to School Happy Family Weekends. Είσοδος ελεύθερη. Αγορές, βόλτα και διασκέδαση, όλα γίνονται πιο εύκολα στο Fashion City Outlet. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο δωρεάν πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Και πάμε μια βόλτα στα βρετανικά charts, γιατί έχουμε μεγάλη μάχη αυτή την εβδομάδα. Η Stella Lefty από την Καλιφόρνια έχει βαλθεί να μας τρελάνει με το smash hit της Boston. Ανεβαίνει σφαίρα για το νούμερο 1, απειλώντας να ρίξει από την κορυφή την Sienna Spiro και το Great Expectation. Μετά από δύο εβδομάδες κυριαρχίας, παράλληλα βλέπουμε Noah Kahan, Dua Lipa και Training Season. Olivia Rodrigo να σκαρφαλώνουν στην τελική δεκάδα. Εσύ ποιο κομμάτι λιώνεις στο repeat αυτές τις μέρες? Για στείλε μήνυμα, ακούμε μόνο επιτυχίες.

Miley Cyrus, είσαι είδωλο. Ακούστε τώρα σκηνικό. Η Miley γυρίζει το νέο τη βίντεο κλιπ για το Buzz Persuade μέσα στα άγρια γράμματα, με εσώρουχα και ένα δερμάτινο μπουφάν μέσα στο κρύο. Και το μόνο που σκεφτόταν όσο έκανε τη χορογραφία ήταν η χελώνα τη. Ο 20χρονο Τέρου, βλέπετε, κρύωσε γιατί χάλασε η σόμπα του. Όπω είπε και η ίδια γελώντα, έντιασε πάλι σαν την Miley Stewart που κρύβει ένα δράμα. Αλλά η Hannah Montana βγαίνει μπροστά και τα δίνει όλα με του χορευτέ. Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί ήδη και εμεί την λατρεύουμε για το πόσο αληθινή είναι. Ακούμε

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη Μέμπου Σβήνου. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρότσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
4: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
5: Θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρο 23.
6: Και με delivery στο 2410. 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 14 39.
5: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
9: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
10: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Λάρισας. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29.
13: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στον DJ. Άλλο ένα μεσημεράκι που το φθινόπωρο δεν λέει να έρθει στην πόλη. Το θερμόμετρο δείχνει 31. Στα θέματα της επόμενης ώρας έχουμε Harry Styles να κερνάει καφέδες σε όλο το Λονδίνο. Τον Weekend να φέρνει anime vibes από την Ιαπωνία και την Νίκη Μινάζ εντελώς αμετανόητη για τις πολιτικές της απόψεις. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Φαντάζομαι τώρα να πας πρωί για τον καφέ σου πριν τη σχολή, τη δουλειά και να μαθαίνεις ότι τον έχει κεράσει τον καφέ σου ο Harry Styles. Ναι, καλά άκουσες. Αυτό έζησαν τυχεροί φαν στο κεντρικό Λονδίνο, αφού ο Harry πλήρωσε προκαταβολικά όλα τα ποτά σε δύο αγαπημένα του μαγαζιά. Ήταν ο δικός του τρόπος να γιορτάζει τις τρεις νέες sold out ημερομηνίες που προσέθεσε στο Wembley για το Together Together Tour του. Πόσο πιο cool δηλαδή μπορεί να είναι αυτό το αγόρι. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουνε οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public. All your favorites in one

Ο Weekend ξεκίνησε το ασιατικό του tour στην Ιαπωνία και μας χάρισε την απόλυτη έκπληξη παρουσία σε live ένα νέο ακυκλοφόρητο κομμάτι με τίτλο Tokyo, το οποίο ενσωματώνει το θρηλυκό theme του anime Neon Genesis Evangelion μαζί με την Yoko Takahashi. Και αν έχεις αγχωθεί με τις φήμες περί απόσυρσης του ονόματος μετά το επόμενο άλμπουμ, χαλάρωσε γιατί ξεκαθάρισε ότι δεν θα εξαφανιστεί. Το δοκίμασα λίγο στο μυαλό μου και δεν μου άρεσε καθόλου. Θα είμαι εδώ για πάντα μαζί σας, δήλωσε. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Και πάμε στα μουσικά νέα της Νίκη Μινάζ, που για άλλη μια φορά δεν μασάει τα λόγια. Τη σειρά βγήκε στην αμερικανική τηλεόραση στο Fox News, υπερασπίστηκε ανοιχτά την στήριξη της στον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι τον βρίσκει προσγειωμένο, ότι την εμπνέει κάπως και ότι απλά τον αγαπάει. Σε όσους την κράζουν στα social media και μαζεύουν υπογραφές εναντίον της, η απάντηση όταν ρωτήθηκε τι έγινε να τους πει ήταν ένα τεράστιο και ξεκάθαρο απολύτως τίποτα. Boom! Σε λίγο έρχεται DJ Evening Show, μείνετε εδώ. Can you feel it? 95.7 Radio

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμέ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες, παπλώματα με τιμές, τα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet. Εσύ που τρως επιτέλους?
5: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
4: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
6: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
7: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
7: Πες το στον Κωστίκα.
8: Τι θα παραγγείλετε?
6: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
7: Πες το στον Κωστίκα.
9: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
14: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μια νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28. Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Hello! Καλή εβδομάδα να έχουμε. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μόνο επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Πώς ήταν το δικό σας Σαββατοκύριακο? Όπως και να έχει, η εβδομάδα ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και με ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της Λάρισας. Εσείς αδυναμώστε λίγο παραπάνω την ένταση. Το DJ Vinix Show ξεκινάει αμέσως τώρα. Σε λίγο ακούμε Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Alex Warren, πρώτα Playman και Damiano.

Your girl could never move like this, move like this.

Dream. Και ο Alex Warren είναι εδώ στην παρέα του 95,7 Larissa DJ. Εδώ είσαι και εσύ, σε περιμένω μέχρι και τις 6 στην παρέα μου στα social, στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Επικοινωνούμε και σήμερα στο Viber, στο 698-8957-957. Φυσικά dj.gr. Μαθαίνεις πρώτος όλα τα τελευταία lifestyle μουσικά νέα της ημέρας. Ακούς όλες τις νούμερα, είναι επιτυχίες non-stop. Και αν δεν μπορείς να έχεις ανοιχτή μία σελίδα στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου, σου έχω και εκεί τη λύση. Κατεβάζεις το νέο μας ανανεωμένο application, διαθέσιμο για όλες τις συσκευές smartphone. Και μας έχεις παντού και pocket size. Αυτή τη φορά ο 95,7 Larissa DJ είναι παντού μαζί σου.

Μαντέλα and in LA. Αυτό το τραγούδι πάει αρκετά καλά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ, 21η μέρα για το μήνα Σεπτέμβρη σήμερα και σαν σήμερα το 2002 η Pink φτάνει στη θέση νούμερο 1 του Βρετανικού Chart Singles με το Just Like a Bill, το πρώτο της number 1 της Αμερικανίδας τραγουδίστρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2004 σαν σήμερα η Green Day κυκλοφόρησαν το 7ο άλμπουμ τους με τον τίτλο American Idiot. Έντονα πολιτικό σε ορισμένα σημεία το άλμπουμ εκφράζει την απογοήτευση αλλά και τη διαφωνία μιας γενιάς που μεγάλωσε σε μια περίοδο που διαμορφώθηκε από τα ταραχώδη γεγονότα όπως η 11η Σεπτεμβρίου αλλά και ο πόλεμος στο Ιράκ, το πιο χαρακτηριστικό άλμπουμ για τους Green Day άποψή μου αν θέλετε. Ενώ το 2007 σαν σήμερα ο Snoop Dogg καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και 160 ώρες κοινοφιλούς εργασίας αφού δηλώσε ένοχος για οπλοφορία πτυσσόμενου Glob. Πίσω στα δικά μας τώρα. Το Peak. The Night είναι στον DJ.

0: έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
3: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου, εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
2: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
3: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

Takes Tales from Manhattan, Act 3, Kiss Kiss, Kill Kill και πράξη νούμερο 4, Shall We Dance, το απόλυτο party finale που μόνο η J-Lo ξέρει να στείνει. Να τη θυμηθούμε λίγο στο κάτε με πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της.

Jay-Z. Είναι το Invisible και είναι στον DJ. Τώρα θα γίνει το έλα να δεις το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας όλες αυτές τις μέρες, γιατί έρχεται παζάρι χαλιών αλλά και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Για λίγες μέρες μόνο, αυτό σημειώστε το. Από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί και τις 8 το βράδυ, αλλά και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί και τις 4 το απόγευμα, θα βρείτε χαλιά μόνο με 50, με 80, με 100 και με 120 ευρώ. Ναι. Τιμές για χαλιά Βιοκαρπέτ. Όλο το χαλί, όχι ένα κομμάτι. Και λευκά ήδη, όλα σε μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα αυτά μείον 50%. Τζάμπα λέμε και φυσικά είναι και Βιοκαρπέτ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η καλύτερη ποιότητα. Μην το χάσετε. Παζάρι χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας, οδό Φαρσάλων, με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Edward Maya, Layman, είναι το Sweet and Slow και είναι στον DJ.

0: Παρά και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε. Ναι, ναι και τα κρόσια. Σε ντονιά πετσέτες παπλώματα με τη μέσα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Radio

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Απόγευμα Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026 με ένα αρκετά ζεστό σκηνικό του καιρού. Με τη θερμοκρασία τώρα στους 31 βαθμούς Κελσίου μαζί μέχρι και τις 6. Μαζί σε όλα τα social αλλά και στο Viber και αυτή την ώρα στο 69 88 957 957. Σε λίγο ακούμε επιτυχίες από Benny Benassi, Temper City, Sugar. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, η Ζέινα με το Ζενάντο.

κομματάρα, ε. Hugel και Stay Sexy. Γενικότερα, Hugel στο τελευταίο του άλμπουμ δίνει ρέστα. Απόγευμα Δευτέρας και εμείς τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία σημείωσαν τις περισσότερες μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το official IFPI Airplay Chart. Number 5. Εκεί συναντάμε στη θέση νούμερο 5. New Religion, BB Rexha και Faithless. Στο νούμερο 4 του IFBI, Ζέινα με το Ζενάντο. Number 3.

Number 1. Και για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, το δημοφιλέστερο τραγούδι στα ελληνικά ραδιόφωνα είναι αυτό. Die Die. Ο ύμνος του φετινού Μουντιάλ από Σακίρα και Μπέρνα Μπόι. Τώρα ακούμε μαζί εδώ στον DJ.

Take Me to Church. Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Παιδιά, believe it or not, πέρασαν 13 χρόνια από τότε που πρωτοακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, ε. Το τραγούδι το οποίο σύστησε τον Hozier σε ολόκληρο τον κόσμο. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2013 και γράφτηκε στο σπίτι του στην Ιρλανδία. Έφτασε μέχρι και τη θέση νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100, ενώ χάρισε στον Hozier και την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Grammy στην κατηγορία Song of the Year. 13 χρόνια μετά παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της καριέρας του. Εσείς τι λέτε, φοβερό κομμάτι? Ξέρετε κι εσείς απ' έξω σχεδόν όλους τους στίχους του τραγουδιού, όπως και εγώ 13 χρόνια μετά?

αν ήταν Έλληνας, θα έκανε καριέρα στη μουσική με το όνομα Κακό Λαγουδάκι. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Καλά κάνει και βρίσκεται εκεί στην Αμερική, γιατί το Κακό Λαγουδάκι δεν είναι και τόσο πιασάρικο, ωστόσο το Bad Bunny είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα. Ήταν το νούμερο Βαγγιόλα εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Εγώ τώρα να σας πάω στη Σαμπρινά Κάρπεντερ. Το Σεπτέμβριο, αυτό το Σεπτέμβριο, κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy. Το πρώτο στην καριέρα της. Η δημοφιλής pop star απέσπασε το βραβείο ως executive producer για τη συμμετοχή της στην ειδική παραγωγή The Muppet Show, ευχαριστώντας μάλιστα θερμά όλο το πλήρωμα του The Muppets για αυτή τη διάκριση. Και κάπως έτσι, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έχει ήδη ένα βραβείο Grammy και ένα βραβείο Emmy στην καριέρα της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι στο 50% του περίφημου EGOT status. Δηλαδή, θέλει άλλο ένα βραβείο Oscar και άλλο ένα βραβείο Tony για να έχει το απόλυτο EGOT status η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, και όλα αυτά στα μόλις 26 της χρονιά.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Love is the strength.

Του σε όλο τον κόσμο. Είναι το Buzz Persuades, το 10ο studio album της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Miley Cyrus, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο δικό μας φινάλι για σήμερα. Έρχεται από την Ιδάσκου για την επόμενη ώρα μαζί με όλες τις νούμερο είναι επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. 7 με 9 Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο απόγευμα Τρίτης, ακριβώς στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη με που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρότσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Διοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Δεν έχω... ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
6: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Larissa.
2: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Λάρισα DJ. Πίσω από το μικρόφωνο Φωτεινή Δάσο για την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε.

0: Αυτός ήταν ο Adam Port και το Be The One. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026 του προφήτη Ιωνά σήμερα. Χρόνια πολλά να πω στον Ιωνά και στην Ιωνία που γιορτάζουν. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά για εσάς. Η θερμοκρασία στη Λάρισα είναι ίσως 31 βαθμούς Κελσίου. Καλά ακούτε, ναι, είναι πραγματικότητα. Με μια έτσι περίεργη υγρασία. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν τον καιρό. Δεν πειράζει, ας το ξεπεράσουμε. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Εννοείται να μεγαλώνει και η παρέα μας. Για τη συνέχεια έρχεται Μεντούζα και Bad Memories. Δυναμώστε.
1: 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αυτό ήταν το Lonely. Έπαιξε δυνατά στο DJ 95 και 7. Και δεν ξέρω αν εσείς πήρατε χαμπάρι το τι γίνεται εδώ τριγύρω εδώ στην πόλη μας. Το κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας έχει παζάρ, είναι γεγονός. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Μέχρι και εντελάλια έβγαλε στα ραδιόφωνο Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 21 με 25 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Θα βρείτε χαλιά μόνο με 50 ευρώ, με 80 ευρώ. 100 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί. Και λευκά είδη, όλα μισή τιμή. Ναι, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα μείον 50%. Τζάμπα λέμε και παίρνεις και ποιότητα Βιοκαρπέτ, έτσι. Ελάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας, Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων. Για τη συνέχεια τώρα, Ελένη Φουρέρια έρχεται με το Αλληλούια. Δυναμώστε.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνήτρια νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elisabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24, δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 008. All your favorites in one place.

DJ Throwback για σήμερα Δευτέρα. Άνης και Snoop Dogg, Walking on Air. Έτσι αισθανόμαστε κι εμείς εδώ στον DJ. Και ήρθε η ώρα να πούμε τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα. Ξέρω ότι σας έλειψαν την Παρασκευή. Ορίστε τώρα. Θα πούμε και για σήμερα λοιπόν Δευτέρα. Από το τέλος προς την αρχή, όπως κάνω κάθε φορά. Στο νούμερο 4 είναι ο Ταύρος. Καλή μέρα για πρακτικές αλλαγές, οργάνωση και οικονομικές κινήσεις για εσένα. Στο νούμερο 3, Λέων. Η επικοινωνία σου σήμερα έχει δύναμη. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Στο νούμερο 2, Σκορπιός. Επαγγελματικά μπαίνει σε φάση σχεδιασμού και μπορεί να εμφανιστεί έτσι ένα πρόσωπο που θα σου δώσει χρήσιμη πληροφορία ή κατεύθυνση. Καλό ακούγεται αυτό. Και στο νούμερο 1, ο νικητής για σήμερα, ο Παρθένος. Ευνοούνται ιδιαίτερα οικονομικές αποφάσεις και αλλαγές στον τρόπο που διαχειρίζεσαι χρήματα αλλά και αξίες. Για τη συνέχεια, beautiful love, δυναμώστε!

0: Ζαμπάρα και After You. Έπαιξε δυνατά στον DJ 95 και 7. Και κάπου εδώ εμείς θα πούμε αντίο. Πώς νιώθεις?
1: Νιώθω έτσι.
0: Πώς? Μια χαρά. Όπως καταλαβαίνετε, έρχεται αμέσως μετά Λεωνίδας Πέπλης. 7 με 9, εδώ παρέα πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Εμείς κλείνουμε για αύριο το ραντεβού μας την ίδια ώρα στις 6. Φιλιά πολλά σε όλους, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί, κύριε. Ναι, ναι, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
3: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4 στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
2: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Μπλε τετράδιο για έκθεση, κόκκινο για μαθηματικά, μαρκαδόρι, κασετίνα για τη μικρή, σακίδα για το μεγάλο, φόρμες, αθλητικά, παγουρίνο. Αχ, πότε θα τα προλάβω όλα?
5: Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Όλα για το σχολείο, όλα σε ένα σημείο.
4: Πες μου, πού?
5: Στο Fashion City Outlet. Σχολικά, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, ηλεκτρονικά και όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Με εύκολη πρόσβαση, άνετο πάρκινγκ και διευρυμένο ωράριο.
6: Back to school στο Fashion City Outlet. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο κέντρο της καρδιάς μας. Τέταρτο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή στη Λάρισα.
7: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
8: Ηρέμησε. Επιστρέψανε.
9: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
10: Αυτό είναι. Το Θες.
9: Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ΑΚΜΗ.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλησπέρα, Λάρισα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988 957 957 και σε όλα τα social media.

Back to Friends, Sombre εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες 24/7. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Όπου υπάρχουν social media είμαστε και εμείς. Εννοείται μας ακολουθείτε παντού. Και αυτό που θέλω τώρα από εσάς, εκτός από τα μηνύματά σας, είναι να πάτε στο αγαπημένο σας site www.dj.gr να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, με συγχωρείτε, για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και νέα για διαγωνισμούς που έρχονται. Λοιπόν, τα φιλιά μου εδώ στο Ντίνο. Έκανε και πρεμιέρα την Τρίτη την προηγούμενη. Εύχομαι να πάει καλά και να τον βλέπετε και live και στα social media. Ετοιμάσουμε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο θα έλεγα για τα δεδομένα της πόλης μας. Great Expectation παίζει τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Τι δε.
1: Radio DJ. DJ. 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Lady Dice εδώ στον DJ 95,7 από ZERB σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Εδώ όλες οι επιτυχίες του 24/7. Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι το Σεπτέμβριο λέει δεν αρρωσταίνουμε. Καλά πλάκα μας κάνει. Η επιστήμη δεν πάει καλά τελικά μάλλον και δεν θα την εμπιστευτώ ξανά ποτέ. Θα πάω με τα παράδοτα γιατροσόφια της γιαγιάς. Γιατί λέει εδώ συγκεκριμένα ότι οι γιατροί λαμβάνουν πολύ λιγότερες κλήσεις για κατοίκον έτσι επισκέψεις και τα συναφή. Και λέει συγκεκριμένα ότι δεν αρρωσταίνει ο κόσμος. Πας έξω και σε βήγουν στα μούτρα και χωρίς κανένα έλος, καμία ντροπή. Βγαίνω έξω χθες, παιδιά, πραγματικό γεγονός, έτσι. Κοίτα μια κυρία. Κάνει την άκρη, κυρία μου, βάλε κάτω.

0: 95,7 Radio DJ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
2: Το καλύτερο για το τέλος.
1: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
1: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Έλα πάρε χαλιά και λευκά είδη με τη ΜΕ που σβήνουν. Πιο κάτω δεν έχει. Χαλιά με 50 ευρώ, 80, 100 και 120. Όλο το χαλί κύριε, ναι και τα κρόσια. Σε τόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
6: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Λάρισας. Δευτέρα με Παρασκευή 21 με 25 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 8 το βράδυ, αλλά και Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 4, στη Φαρσάλων με περιφερειακή οδό Λαρίσης Τρικάλων.
5: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Λάρισας.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στη Θεσσαλία. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Ασκληπιού και Πατρόκλου 29, Λάρισα.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Γιώργο, θέλω γυαλιά.
11: Ρε Στέλλα, πάλι γυαλιά.
10: Ρε Γιώργο, δεν έχω σε ταρταρούγα.
11: Τι είναι η ταρταρούγα?
10: Άστο, θα πάω στο iZone το απόγευμα.
11: Κάτσε ρε Στέλλα, μαζί θα πάμε.
10: Γιατί?
11: Αμά ρε Στέλλα, τα χρειάζομαι. Έχεις δει τι γυαλιά ανεβάζει το iZone?
10: Εσύ που τα είδες?
11: Εγώ όλα τα βλέπω.
10: Αν δεν το βλέπω.
11: Τελικά, τι είναι ταρταρούγα?
10: Για να βλέπετε και να σας βλέπουν, οπτικά iZone. Κούμα 26 και Παναγούλη. Υπεύθυνη οπτικός Μαρία Καραπαλίση.

0: Hit music 24/7.
1: Ναι, όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Θα είναι σε υψηλά επίπεδα και από άποψη πεζών γίνεται πανικός και γενικότερα η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή αγγίζει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέμπλης πίσω από το μικρόφωνο για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά εδώ στον DJ 95,7. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988 957 957. Αυτό είναι το Riviera, She Doesn't Mind και το ακούς στον DJ.

0: DJ.
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Λοιπόν, Δευτερούλα, τα πράγματα δύσκολα σε Ηρών Πολυτεχνείου, Ιωαννίνων, περιφερειακή οδό Λάρισας, όπως διαβάζω εδώ. Γρηγορίου Λαμπράκη, σύμφωνα πάντα με την Google Maps, γίνεται ένας πανικός οδό Βόλου. Κλασικά εικονογραφημένα εκεί στους κόμβους, 23 Οκτωβρίου, στην Υψηλάντου, καθώς και στην Κύπρο γίνεται. Κύπρου, με συγχωρείτε, γίνεται πανικός. Αυτό είναι το Another Love σε ένα υπέροχο remix. Είναι λίγο hard techno. Αν και δεν μου αρέσουν πολύ, το συγκεκριμένο τα σπάει.

Μα πραγματικά τι ανατριχιαστική κομματάρα το συγκεκριμένο. Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7 στον DJ 95,7 www.dj.gr. Μας ακούτε οπουδήποτε κι αν είστε. Και από το πρωί έχω ένα τσακωμό όλη την ώρα με τη Στέλλα Καρατζόγλου που είναι εδώ στο γραφείο, που είμαστε στο γραφείο, για το τι καιρό θα κάνει. Εγώ θα σας πω. Θα σας πω τι καιρό θα κάνει, γιατί αν εμπιστεύεστε τώρα τη Στέλλα που ανοίγει το κινητό της, μπαίνει στο Samsung Weather και βλέπει ότι θα ρίξει βροχές και καταιγίδες και μου λέει το βράδυ θα ρίχνει βροχή. Όχι, τώρα θα σηκωθώ γιατί δεν βλέπω κιόλας, τώρα εδώ είναι βράδυ. Έχουν σταγόνα, μας δουλεύει. Θα σας τα πω εγώ έγκαιρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο θα βρέχει. Σας το εγγυούμαι εγώ, γιατί λέει από τις 9, από τις 3, συγγνώμη, το ξημέρωμα της 3ης 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα ρίχνει καταιγίδες και θα έχει και πάρα πολλά κουνούπια. Όπως επίσης Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου θα ρίχνει επίσης πολύ βροχή. Από την Πέμπτη θα καθαρίσει αρκετά ο ουρανός, Παρασκευή το ίδιο. Όπως επίσης το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε Σαββατοκύριακο με 28 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα πάντα με την τελευταία πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτός είναι ο σωστός καιρός και θα ακούτε μόνο εμένα και αφήστε τώρα τη Στέλλα να λέει τον καιρό από το κινητό της. Ντάτι, 1, 2, 3, 4, 5.

το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω. Φτάσαμε στο δικό μας συνάλλη και για σήμερα. Από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόφλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνου, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 6 Φωτεινή Δάσκιου και 7 με 9 εμείς εδώ θα τα πούμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι περιμένω αύριο να βρέξει, είναι η αλήθεια. Το θέλω λίγο, εντάξει, όχι να κάνει ζημιές, έτσι να ρίξει μια ψυχάλα, να δροσίσει και λίγο, γιατί πάλι σήμερα το πρωί θύμισε καλοκαίρι. Και θα μου πεις τι είσαι, χειμωνάκες, και θα σου πω χωρίς καμία ντροπή, ναι. Λοιπόν, Coldplay και Trouble. Με αυτό εγώ θα σας αφήσω σήμερα, λίγο πιο νοσταλγικό θα έλεγα. Φιλιά στον φίλο Άγγελο, εδώ είναι και ο Κώστας. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Τσάου τσάου.

0: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Θέλεις να γίνεις τεχνητρία νυχιών, επαγγελματίας make-up artist, κομμωτής, κομμώτρια, barber, School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη.
5: Είσαι ήδη επαγγελματίας και θέλεις να εξελίξεις τις γνώσεις σου? Εκπαιδεύσου στους καλύτερους.
4: School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη. 20 χρόνια εμπειρίας, νέες τεχνικές, ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας. School of Beauty, Elizabeth Σβερκούλη, Λαλού Cosmetics, Λάρισα. Ποιότητα σπουδών στις καλύτερες τιμές. Κύπρου 24. Δεύτερος όροφος.
5: Τηλέφωνο 2410 286 00.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Hear the clock ticking on the wall.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.